0: πως είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία.
1: Cosmos de Cali Technis avec Mango High. Salutations à Henri Stéphane qui nous écoute à Montréal. Il dit bonsoir Nicolas, on démarre en feu la semaine. Merci pour l'ambiance musicale très chic. C'est vrai que particulièrement cette chanson de Cali Technis avec Mango Heist, il y a quelque chose de très chic, cette hybride entre le jazz, la soul, le R&B, c'est du bon. Ça, c'est Monastère.